0: Ζήτησε. Όλο ζω. Για τον Πάτον Καγκό.
1: Του ετιό, του έταρο που ημιού.